0: σινά ναι ράδιο, μου ράδιο, μπέσε προφέ ράδιο.
1: FM νοσινά, μπουσί καινού ράδιο, σαν ναι σωάδακι.